0: Πράψια τα μία κάνε σου με ψαλό. Τα τσβεζίν ηχτάν και θεία.
1: Am Ufer der Seine, da spricht ein Mann.